και ζούμε μόρανα. Ούτε χίσελ χαβίτια. Αν έτσερε μερζετσί, σε φτιά να βυματίζει. Και ζούμε.